0: Ποιο είμαι πω.
1: Αχάλτα όταν πάβει. Πέζαμε.
2: Είσαι σαματόχα.
0: Μα χαίχα. Αχάλ. Ουλό Βίκτορα.
3: Αχάλ.
0: Γίνε χαίχα.
4: Μαρχασόν χατσά τα κβούλ βενεφάλ μπασέδι.
1: Μα το όμοι.
4: Και μου χρωθεί μισή χρόνο του.
1: Ζερά με όντα. Αυτά ξέβια σχεζίνια να σαντέρε. Το ματάω χωζέρ.
5: Αμουδρή είναι Ισραήλ ήσαλα.
6: אני בלי עורך דין לא מדבר.
1: הג'ינג'ה.
7: ואם יתקשרו מהחטיבה, תודיע בקשר שגבעת חלפון אינה עונה.